0: 4 марта.
1: 18+.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар.
6: Дәртле җырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
6: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп бердик.
0: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 18-84-79-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-
1: 55 55
8: Зиннур Сафиуллин.